αγγέλη. Μόνο τα γρημάκια πίνουν κι όποιος ατυχώς δεν ξέρει. Το νερό στη βάλια κάλτα, άμα θα το πιει σε πίνει, σ' αγγυλώνει και σ' αφήνει να παραμιλάς. Φέρνει από μακριά λέξεις που δεν ξεχωρίζουν, ιστορίες που ανθίζουν.

στη βάλια κάλτα. Είναι πιο ζεστό από το αίμα. Και έτσι εκεί τα μανιτάρια κάνουν την αλήθεια ψέμα. Το νερό στη βάλια κάλτα μόνο με νερό δεν μοιάζει. Απ' το πουθενά πηγάζει και απ' την άβυσσο. Φέρνει από μακριά λέξεις που δεν ξεχωρίζουν, ιστορίες που ανθίζουν.

Ως μαρέσεις τη οπλοεία, όταν έχει δώδεκα ποφόρ, με μια βάρκα που χοροπηδάει, το κύμα καβαλάει ο δόκτος Βρακατόρ. Πώς μ' αρέσουν τα νταούλια, πώς μ' αρέσει το φολκλόρ, με τσαρούχια, γλίτσα και φλογέρα, πηδάει στον αέρα.

μικρές ρογμές απ' τις στιγμές σου θα είμαι εκεί. Στην καθημερινότητά σου

estáim aqui. Αόρατος δε θα με βλέπεις, θα είμαι εκεί. Θα είμαι εκεί.

απάτε ούνας οπωσδήποτε. Ρωτά τι είναι από τα στούντιο και τι ζητούν οι τηλεθεατέ. Είναι σωστός κομφερανσιέ, ιδίως άμα υποκριθεί ότι αυτή του η εκπομπή είναι εκπομπή κανονική, με άσματα πολλά και ωραία, πολλά εφέ, πρόσωπα νέα. Όμως αυτή του η

έμεινα στην άμμο δίχως να έχω ένα δικό μου. Σαν με αρπάξανε, με δει

δέντρο που είχε ωραία φιλοσιά. Είχε άνθη και καρπούς, μα όλα τα άκαψε φωτιά. Από ένα γερό κλαράκι, μέσα σε μια στιγμή

0: Άλλο δεν μπορώ.
1: Μα δεν θα είσαι ποτέ πια μόνη.
2: Πετρούλα μου, τι όμορφα τα λόγια σου.
1: Έλα γραμμή μου, πάμε να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε.

κλείνουν, φώτα που τρεμοσβήνουν, τα τρένα σταγμένα στο σταθμό. Και εσύ μεταράς τα βήματα, χρόνου τα χτυπήματα, η ανάσα σου ζητά.

στο φως του φεγγαριού ανθίζει πάλι. Για διόλη τη ζωή του την εξόδεψε, παράφορα γυρεύοντας μιαν άλλη. Θυμάμαι σαν παιδί γελούσε και έλεγε στη σέλα ακρόβατο πας ποδηλάτου.

ανάποδες με τρυψάλκι ημερολόγια και ο και πτυχία. Το χάραμα μπαρκάρω σε πειρατικό για τη ζωή του τη σκηνοθεσία. Αλιέρι, Αλεξάνδρεια, South Africa.

θυμάμαι πια. Εδώ θέλω αργό ρε παιδί, περήφανα. Ερνέστο, τον ελέγαμε η Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Δεν θέλω αργό. Αν χάθηκε στο Μετς ή στο Πορτορίκο, μην κόψτε όσο για μένα

όσοι με γέλασαν και όσοι με κέρασαν, μικρό ποτήρι και άχρηστους κανόνες, θα ιτηθούν από την πιο αδύναμη, από τη χλώη που σκεπάζει ερυπιώνας.

ψυχή αδάμαστη, θεριό ανήμερο. Το απολυθωμένο φως θα σε λογχήσει και από το διάφανο το τραύμα το γλυκό. Ένα σαμπάχ μακριά αυτερού.

Και πρώτα απ' όλα τι εννοούμε λέγοντας παιδεία? Την πληροφορία, την τεχνική, το δίπλωμα εξειδίκευσης που εξασφαλίζει γάμο, αυτοκίνητο και ακίνητο με πληρωμή την πλήρη υποταγή του εξασφαλιστέντος για την πνευματική και ψυχική διάπλαση ενός ελεύθερου ανθρώπου με τεχνική αναθεώρησης και ονειρικής δομής, με αγωνία απελευθέρωσης και με διαθέσεις μιας υπτάμινης φυγής προστάστρα.

απλό στοιχείο, ελεύθερο, γενναίο. Σαν όνειρο να φαίνονται απαλό και να μιλούνε έως την ψυχή.

ωραίος ακόμη ο ίδιος εαυτός μου. Σκοτάδι τόσο εκεί μπορεί να μην υπάρχει, Θεέ μου, στη νύχτα

δωμάτιο με καθρέφτες έχουμε παγιδευτεί. Βλέπεις μέσα μου εσένα και έχεις αποξεχαστεί. Όνειρο η εφιάλτης έφυγες.

πήρα και στις κηδές. Άλλος πάλι σου παίρνει για εβδομάδες σαν νεκρός. Κι όσοι δεν έχουν κάτι της να πούνε τους

φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει γκρι η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

κοιμούνται οι φίλοι και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια.

ύπνο μου είδα τον παλιό μου το κουρέ. Είχε την άνοιξη τριγύρω του και φύλλα. Συνταξιούχος με μια χλένη και μπαρβίλα. Του φίλησα το χέρι σαν αρχιερέα. Μες στο κουρίο του κλουβιά γλάστρες με αστέρι. Η κάρτα του έγραφε όπισθεν δηλαδέρι. Είναι ο πνεύμα ξηράφια οι μηχανές του. Πότε δεν άκουσε κανένας τις φωνές του.

κρατούσε πάντα φυλαχτό από τους πελάτες. Κάτι ελάχιστο από κείνα τα μαλλιά του, κι αφού δεν ήξερε να παίρνει από την καρδιά τους, γνώριζε τρόπους για να ζει με αυταπάτες. Και καλλιτέχνες και υπάλληλοι και εργάτες, όλοι στα χέρια

Χώρες που απλώνεστε γαλήνιες δίχως σύνορα, διάφανες πόλεις κρυμμένες μες στο φως. Λυκνίζεστε στην άκρη του ορίζοντα, σαν όνειρο, σαν πόθος κοντινός. Μα εγώ κατά απ' τα κύματα σας χάνω, πως να νικήσω αυτόν τον άγριο καιρό. Βουλιάζομαι στο τίποτα κι όλο φοβάμαι. Φοβάμαι πως θα αργήσω να σας βρω.

και στις πόλεις που αγόρια φιλούν τα κορίτσια τους. Ένα σκύλος το χώμα

στην ακράθα. Μπύρες χτυπάει στην μπάρα μες στο σκοτάδι. Έξω από το μπαρ ο ήλιος δάλασε.

0: τώρα είμαι στη δική μου τρελά και ουτοπία. Δεν πιστεύω εγώ ότι αύριο δεν παίζω. Ούτε κατάλαβα πώς πέρασαν 8 χρόνια.
1: Πάμε. Αξίζει. Έλα εδώ και είναι ροκάδες τώρα. 1, 2, 3 και...
0: Δεν έχετε ποτήρια μπροστά σας. Δεν χτυπάτε. Ξέρεις, εδώ δεν είναι μέγαρο. Δεν θέλω τόσο πολύ ησυχία. Και μετά λέει εγώ τα εκτραχύνω τα πράγματα. Έλα. Τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα. Ας καθαρίσουμε.

Στο σημείο αυτό, μιας και σήμερα τελειώνει η τροχιά του φετινού Σύριου, στο σημείο αυτό να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω θερμά για τη φιλοξενία τον βασιλιά του Σύριου και να υπολογίζοντας στη γενναιοδωρία του να τον καλέσω για να πούμε μαζί κάτι.

και αργά στον άνεμο τρίζοντας εγυρίσανε πάλι με το στήθος μπροστά, φοβερά των βράχων τα αγάλματα.

μάνα. Σου γράφω βιαστικά στο πόδι. Σήμερα θλιβερό βγάλαμε εξώδη. Σκοτώθηκαν 5-6 σε ένα μπρί. Όλοι 20 μέχρι 25 χρόνο. Στην ώρα πάνω που ήταν για γαμπρί. Κι έχω μες στην καρδιά μου τόσο πόνο. Στεγνό είναι το παγούρι μου. Σταγόνα νερό 2 μέρες. Κόβονται τα γόνα. Σαν το τσαρούχι η γλώσσα μου κολλά. Και το ξερό σαν φλόγα και η λαρίγγη. Δεν ξέρω. Κάτι μέσα μου κυλά σαν χήμαρος και τη γροθιά μου σφίγγει.

το αίμα μου, το κρύο και αυτό το δρόμο. Κουλουριασμένη εδώ στο παραγόνι, κοιτάζω τη φωτιά στοχαστικά. Και η σκέψη μου τραβάει τον ίδιο δρόμο.

Τι θέλω τώρα να σας πω? Μες στις Ινδίες, μέσα στην πόλη της Καλκούτας, φράξαν το δρόμο σε έναν άνθρωπο. Αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο εκεί που ευάδιζε. Να το λοιπόν, γιατί δεν καταδέχομαι να υψώσω το κεφάλι στα στροφώτιστα διαστήματα. Θα πείτε, τα άστρα είναι μακριά κι η γη μας τόσο δα μικρή. Το λοιπόν, ότι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό,

Το τραγούδισα έτσι, με την κιθάρα μου. Αντισταθείτε σ' αυτόν που χτίζει ένα μικρό σπιτάκι και λέει καλά είμαι εδώ. Αντισταθείτε, αντισταθείτε σ' αυτόν που πάλι γύριζε στο σπίτι και λέει δόξα σε ο Θεός. Αντισταθείτε. Στον περσικό τα

σε μένα ακόμα που ιστορώ. Αντισταθείτε, αντισταθείτε σ' αυτόν που χαιρετάει απ' την εξέδρα ώρες ατέλειωτες τις παρελάσεις

έντυπα Αγίων. Λιβανών και Σμύρναν, αντισταθείτε σ' όλους αυτούς που λέγονται μεγάλοι και γράφουν λόγους πλάι στη θερμάστρα.

τραγούδια με τους θρήνους στους θεατές. Στον άνεμο αντισταθείτε.

Ξεκίνησες αργά και σε περάσαν όλοι. Κι αφού δεν βρήκε το μυαλό σου να πιαστεί από κάτι, δεν έχει δρόμο, δεν σε θέλει πόλη. Γουστάρεις γρήγορες τροφές και μηχανή.

Αφού ξεκίνησες αργά και σε περάσαν όλοι, κι αφού δεν βρήκε το μυαλό σου να πιαστεί από κάτι. Δεν έχει δρόμο, δεν σε θέλει πολύ. Στα γρήγορα στροφές και μηχανή.

Ένα αστέρι μου κλείνει το μάτι του. Μια πεταλούδα μου φέρνει το φλιτζάνι μου. Δυο χελιδόνια μου παίρνουν την καρέκλα μου. Δυο χελιδόνια. Τα περιστέρια μου παίρνουν το τραπέζι μου. Ένα αητός μου πήρε τα ρούχα μου. Μονάχα το χαμόγελό σου είναι ένας κρίκος να πιαστώ. Κράτησέ με. Κράτησέ με. Κράτησέ με.